0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάω. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
1: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
3: My heart is filled with gladness. Oh look, the orchestra's getting ready. Dance with me, George.

Κανάλι 1 90,4. Them that sky shall get. Them that's not shall

κανάλι 1. 90,4. La música es la verdad.

No todo está perdido. La música es la vida. Y lo voy a lograr.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops upside your head.

Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Κανάλι 1 90,4.
1: This is TJ, dedicating the song to Lead Belly.

90,4 Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

Κανάλι 1 90,4.

0: into the Dallas nighttime sky.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

sexy. Be

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Ο Ριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνος Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
5: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ. Στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2:30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
5: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
3: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4.
1: ¿Por qué será? ¿Por qué será?

Ή να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα, 2.30 με 4, πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο. Με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
3: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
4: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
5: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινέλιες στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα, αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδύση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor-made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet-friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
1: Η μουσική ανεβαίνει, η διάθεση απογειώνεται. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 4 το απόγευμα στο κανάλι 1, συγγνώμη κιόλας. Αγαπημένα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες και μουσικές εκπλήξεις, όλα σε μία εκπομπή. Η Εύα Παραδίση σας λέει συγγνώμη κιόλας με τη μουσική που θέλεις να ακούς.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

hesitating, why? Why can't just reply and tell you how I feel?

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τα έπιπλα Αμβροσιάδης δεν είναι για απλή χρήση, είναι για κατάχρηση. Για να τα ζήσεις, να τα χαρείς και να τα γεμίσεις αναμνήσεις. Αμβροσιάδης Furniture. Χειροποίητο tailor made έπιπλο από το 1979. Με υφάσματα αδιάβροχα, αλέκιαστα, pet friendly. Αμβροσιάδης Furniture. Οριζομήλων 16α στο Εγάλεο.
2: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Εν αρχή ρεμπέτικο, μια διαδρομή από τη Σμύρνη στον Περέα και τη σύγχρονη Ελλάδα μέσα από ρεμπέτικα τραγούδια, αφηγήσεις και ποιητικές αναφορές. Σκηνοθεσία, αφήγηση, παρουσίαση Ναταλία Δραγούμη. Καλλιτεχνική επιμέλεια, τραγούδι Νίκος Γρέγος. Μαζί τους η Σωτηρία Αγγέλου. Επιμέλεια ορχήστρας, επιμέλεια προγράμματος Πέτρος Καπέλας. 9 Σεπτεμβρίου Ραφίνα. 15 Σεπτεμβρίου Άλσος Περιστερίου. 12 Σεπτεμβρίου Αγία Βαρβάρα. 20 Σεπτεμβρίου Αγία Νάργυρη. 23 Σεπτεμβρίου Παιανία. 27 Σεπτεμβρίου Κερατσίνη. 28 Σεπτεμβρίου Ήλιον.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might.

wait a minute, you can't leave now. Again.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

90,4. Sold out on you.

Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Pireas. A tribe called Quest.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλί 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: in my face.
1: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
0: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφές σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Γκροπλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
0: Κανάλι 1, 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Je ne peux plus t'aimer.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: She's gone. But listen. Still here.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

After Five. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Γκρο Πλάν. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και τη τηλεόραση. Είμαι ο Αλέξανδρος Ροδρίγας και θα κάνουμε μαζί αυτά τα κινηματογραφικά, θεατρικά και τηλεοπτικά ταξίδια κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Εδώ, στο κανάλι 1, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά.
2: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.
1: Η αθλητική επικαιρότητα στο κανάλι 1 90,4. Νέα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, παρασκήνιο. Κάθε μέρα 2:30 με 4 πινελιές στα σπορ. Γιατί εδώ η μπάλα μιλάει, η ένταση ανεβαίνει και το παιχνίδι παίζεται στον αέρα.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Στα κόκκινα. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11 το βράδυ, κανάλι 1, 90,4. Τα λέμε εδώ για αθλητικά και όχι μόνο, με πολλούς καλεσμένους, με πολλά δώρα και γραμμές στον αέρα για να σας ακούμε. Κανάλι 1, 90,4. Κάθε Δευτέρα, 9 με 11. Στα κόκκινα. Συντονιστείτε, ψυχούλες μου.
4: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Έτσι θα ξεκινάμε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 του Πειραιά. Με τζιν και μαύρα γυαλιά, Ντίνωση Φαντής, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 7 με 8. Με το καφέ στο χέρι και όλα θα πάνε καλά.
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Κάθε μέρα, η στιγμή που πίνεις την πρώτη γουλιά του καφέ σου είναι μοναδική. Στον Πειραιά, αυτή η στιγμή έχει πλέον το δικό της όνομα. Γκαλάο. Ο καφέ σου, η στιγμή σου. Κάσου 21, Καλλίπολη.

0: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 4.
1: In the beginning, the body tells.